0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία πάλι, λεμόνια. Πάλι, λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εσύ γενικά δυσκολευόσουν ή σου ήταν εύκολο να βρεις κορίτσι?
2: Δυσκολευόσουν λίγο.
1: Και μπράβο σου, γιατί η ψυχολογία λέει ότι όσο πιο έξυπνος είναι ένας άντρας, τόσο πολύ δυσκολεύεται να βρει κοπέλα. Σύντροφο.
2: Δεν ήταν αυτό.
1: Γιατί σου λέει, άμα είσαι πάρα πολύ έξυπνος, όπως είσαι καλή ώρα.
2: Ναι.
1: Σημαίνει ότι έχεις πιο υψηλές προσδοκίες.
2: Ναι, αυτό ήταν.
1: Έχεις πιο, λέει, βαθιά σκέψη, βαθύ τρόπο σκέψης.
2: Ναι.
1: Και πολύ πιο αναλυτική θεώρηση των σχέσεων.
2: Ήθελα να βρω μια γυναίκα να μιλήσω, να μπορέσουν να συζητήσουν. Είναι στο ίδιο επίπεδο με μένα. Γι' αυτό δεν έβρισκα.
1: Δεν σου έφτανε μόνο ο σωματικός έρωτας που μπορείς να τον έχεις
2: στο κουκκιφί. Καλά, αυτό δεν είναι. Εντάξει τώρα, αυτό το θέμα είναι μετά. Η πνευματικότητα είναι που με δυσκολεύει.
1: Ακριβώς η σύνδεση. Γι' αυτό, γιατί
2: δεν μπορούσα να συνδεθώ. Και όταν πήγαινα να συνδεθώ, μου έλεγε σύνδεση μη εφικτή. Και λέει, τι
1: να τσεκάρει το WiFi.
2: Δεν έχω σήμα, λέω. Ποιος είναι ο κωδικός?
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Είσαι φουλ ερωτεύσιμος όταν σε βλέπει. Δηλαδή η άλλη με το που σε βλέπει με το παιδί.
2: Μετά με ζήσει είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, εντάξει. Το που δεν ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω και σε βλέπω με το παιδί και βλέπω ότι. Είναι ότι δεν το έχει στη διαδικασία για να κάνουμε το παιδί. Εκεί θα χαλάσει το γλυκό. Όταν θα σε πάρω από τη Δέσποινα Κρητικού και θα σε βάλω στο κρεβάτι μου, εκεί μετά θα φανεί το πρόβλημα.
2: Εκεί θα φανεί το πρόβλημα.
1: Άμπαλο. Αλλά τα βγάζει. Βγάζει όμορφα παιδιά. Εντάξει, οκ.
2: Τι να κάνουμε, ρε
1: φίλε.
2: Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Εντάξει. Υπάρχει η βασική ενδεκάδα, υπάρχουν και οι παγκίτες.
1: Ναι. Και κάποιες φορές οι παγκίτες μπαίνουν μέσα και τη βάζουν την κολάρα.
2: Ακριβώς. Έχουν πει παίχτες το 92 και καλά για αλλαγή να ξεκουραστεί ο μεγάλος στάρ να πάρει ανάσες και έβαλε γκολ ο παγκίτης.
1: Και τι φταίει εσύ που σου λείπουν μάτς.
2: Δύο φορές, δύο γκολάκια.
1: Φταίει εσύ που σου λείπουν μάτς. Δεν φταίει εσύ, αλλά προσπαθεί.
2: Ο προπονητής φταίει. Άμα δεν σε προπονεί καλά ο άλλος, πώς να μπορώ να παίξω κρύος, άμα δεν με ζεσταίνεις. Έτσι, αίμα να τα λέμε όλα τώρα. Κακά τα ψέματα, άιντε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έτσι. Άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, Στάθη.
2: Και άλλοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχουν λεφτά στο λογαριασμό.
1: Είσαι σε αυτή την περίπτωση.
2: Είπα εγώ ότι και εγώ. Είπα και εγώ δουλεύω από το πρωί στο βράδυ. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είπα και άλλοι. Δεν μίλησα για μένα, εκπροσώπησα τους άλλους.
1: Εγώ πάντως θέλω, άμα ξαναγυρίσω στη ζωή σαν άνθρωπος, να γυρίσω ως Στάθης Χριστοφορίδης. Τίποτα. Τι.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει, τώρα βλέπετε μόνο αυτό που φαίνεται από πίσω. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.
1: Δεν με ενδιαφέρει το ψυχικό απόθεμα από πίσω.
2: Από πίσω υπάρχουν.
1: Με ενδιαφέρει ο υδρότας που έχεις ρίξει. Τίποτα. Εγώ το ξέρω.
2: Έχω ρίξει άλλα πράγματα.
1: Μοναδικό σε δύο περιπτώσεις που έχει υδρώσει δύο φορές είναι, πιστεύω, για τη δημιουργία αυτών των τέκνων. Και όπως μας έχει πει
2: και
1: ο ίδιος.
2: Και μια φορά στο τένις.
1: Και μια φορά στο τένις. Και όπως μας είπες, για το δεύτερο τέκνο δεν πολύ ίδρωσες κιόλας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου. Αγδάκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το μυστικό λοιπόν για να αναζωπηρώσεις τη σχέση. Και πρόσεξε, γιατί έψαξα να βρω το μυστικό. Όχι, που να σε βολεύει εσένα.
2: Το δεύτερο παιδί.
1: Να μην έχεις και τον άλλον δίπλα σου συνέχεια. Γιατί χαρήκαμε. Υπάρχει και η θεραπεία του ζευγαριού. Υπάρχει και να κάνεις ατελείωτο σουξουμούξου. Όχι. Δεν θέλω.
2: Το ένα κοστίζει, το άλλο κοστίζει ψυχολογικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Σύμφωνα καινούργια έρευνα. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Psychophysiology.
2: Psycho, ρε, αυτό είπαστε.
1: Λοιπόν, ή αν πας και ανατρέξεις στα παλιά σου άλμπουμ, στο Facebook, στο Instagram, σε παλιά φωτογραφικά άλμπουμ.
2: Σε παλιά social media, όπως το MySpace, για όσους θυμούνται και είχανε. Ναι.
1: Αν όχι, πρέπει να βρεις κοινές φωτογραφίες σας.
2: Α, κοινές, το δυο μας.
1: Είναι το δυο
2: μας. Νόμιζα, με τον εαυτό μου θα τα βρίσκα. Πρέπει να κατάλαβα. Δεν θα είναι ο άλλος εκεί, αλλά θα είναι σαν να είναι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Άρεσε φωτογραφία.
1: Ναι, εσύ τι θες, να πας να ψάξεις να βρεις και όλες τις πρώην σου εκεί πέρα να παίρνεις την ατζέντα τηλέφωνο στο MySpace.
2: Τον εαυτό μου να ψάξω και να θυμηθώ.
1: Όχι. Στιγμές όμορφες που είχες περάσει με το τέρι σου. Όχι μόνο εσύ. Οπότε λέει αυτό, λέει, σου ξυπνάει, σου αυξάνει τον ενθουσιασμό και τη συζυγική ικανοποίηση. Γιατί θυμάσαι. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή
2: δεν είναι αυτό που λέει. Χωρίς πλάκα.
1: Βέβαια.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τι να έχω πολύ λάδι εγώ, να ξέρεις, γιατί βγάζουμε δικό μας. Εσύ από πού το βρήκες?
2: Τι σε νοιάζει, πρίκα. Τι έγινε, φορικά. Σου κόπηκε το γέλιο?
1: Δεν μου κόπηκε, μου κόπηκε.
2: Δεν το περίμενες?
1: Τουλάχιστον λέω με το λαδάκι.
2: Ναι, ούτε τώρα με το λάδι. Παιδί, ούτε πρέπει να βρεις κάτι άλλο τώρα. Γάλα, α πούμε, να τι πω. Έλεγες την Παρασκευή στο γάλα, έχετε γελάδια.
1: Όχι. Και δεν είμαι και σε κατάσταση εγώ να βγάλω τίποτα. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
3: Δεν θέλω τέτοιο.
1: Πέτυχε όδη μου. Καλά, άμα έφτανε σε σημείο να μην είχε να πει γάλα.
2: Δεν είχα να φάω, ναι. Θα το έπαιρνα. Και ακριβά, θα το πλήρωνα και χρυσάφι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας Νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει
2: μήνυμα. Είναι επιστροφή. Spam ο Νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω
1: στέλνει
2: για
1: σένα, όχι. Ναι,
2: έχουμε κάνει και σχέση.
1: Όχι, λέω για μας.
2: Μου ζητάει κάτι χρήμα. Αλλά φαντάζομαι δεν είναι τίποτα με το αυτό.
1: Όχι, λέω για μας. Εμείς πέφτουμε θύματα των Νιγηριανών δικηγόρων και των αυτοκρατόρων που μας έχουν αφήσει χρήματα. Ο δικός είναι κανονικός.
2: Α, είναι κανονικός.
1: Εσύ συνέχισε αυτό που κάνεις. Εσύ το κάνεις καλά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καρδένες, αν θυμάσαι. Δεν θα είπα την εταιρεία.
2: Α, ναι.
1: Που τελείωνε σε ντόρο.
2: Ναι. Τι, μόνο το φακ δηλαδή έκανε, έτσι.
1: Δεν ήταν φακ.
2: Τι ήταν, ε?
1: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήταν φακ ντόρο.
2: Φακ ντόρο. Ε, τι.
1: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήταν φακά.
2: Όχι φακά.
1: Ναι, ρε φίλε, τι ήταν φακ α.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Φακ α ντόρο.
2: Είχε
1: και ερωτηματικό στο τέλο. Φακ α ντόρο. Όχι φακ.
2: Εμένα αυτό μου κάνει. Φακ α ντόρο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by DAY.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους.

0: Δύο λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα 5η 13 Αυγούστου ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα μάλιστα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ακραίος κίνδυνος προβλέπεται στην Αττική, πιο συγκεκριμένα και τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου. Επίσης, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Λίγο πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει το οικονομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική. Στο μεταξύ, με ένα διευρυμένο πακέτο οικονομικών μέτρων, προετοιμάζει να ανέβει το κυβερνητικό επιτελείο, όπως τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ενώ σημείωσε ότι το συνολικό πλέγμα των παρεμβάσεων θα υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αύγουστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένες ωστόσο είναι οι πληρότητες και στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Χαρακτηριστικό το πλοίο Δήλος που αναχώρησε στις 7:25 σήμερα με προορισμούς την Πάρο, την Άξο και την Σαντορίνη, το οποίο και κατέγραψε πληρότητα που άγγιξε το 96%. Δύο ακόμα λέμβγοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρητής, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
4: Easy Sports.
3: Όφη επικράτησε με 5-4 τη ΣΑΕΚ στα πέναλτι και κατέκτησε τελικό στο Super Cup στο Παγκρίτιο.
4: Easy weather.
3: Για σήμερα 5η, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 34 και θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι, και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί δική σου θα έρθα και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα ήταν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως σε εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο το Συρίγο την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι σου.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Η Meg Ryan είχε κάνει ακρόαση και τώρα θα μπει το τραγούδι. Θα σου δώσω λοιπόν ένα τραγούδι που ήταν από το soundtrack και το οποίο κέρδισε, είχε και υποψηφιότητα για Oscar και τα λοιπά και Emmy και... My
2: Cuts The Musical
1: My Endless Love.
2: My Endless Love, μάλιστα.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί νόμιζες ότι τραγουδούσα το Cuts, το musical της Γάτες. Για θα σου εξηγήσω γιατί. Τι έλεγα εγώ? My Memory. Μπέρδεψες τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν μπέρδεψα τα τραγούδια.
1: Τα τραγούδια μπέρδεψες?
2: Νόμιζα ότι μία γάτα έσκουσε αυτό. Κανένα τραγούδι δεν μπέρδεψα.
1: Α, νόμιζα
2: δηλαδή,
1: ότι
2: τότε. Είσαι σε τέτοιο σημείο αυτοπεποίθησης που πίστεψες ότι νόμιζα ότι τραγουδούσες το Memories,
1: ναι.
2: Και όχι ότι έσκουζες σαν γάτα,
1: ναι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάζω τη γεια σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop. Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
2: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
1: Θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
2: πει. Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
1: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
2: Μια χαρά ήμουν, Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε.
1: Α, να
2: επειδή με φάγατε,
1: στιγμή.
2: Επειδή με κατεμιάσατε.
1: Ναι,
2: τέταρτο ταξίδι.
1: Σου είπα τι θεωρία.
2: Τι παιδιά έχεις. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%.
1: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις τον sold out.
1: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια από εκεί και πέρα, η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινε πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πέφτει.
1: Α, εννοεί την έδρα να πω την. Ναι.
2: Δεν είπε την κίνηση.
1: Ο Περικλή.
2: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσό αιώνα του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, πειράζει.
1: Αυτό και το άνθρα μην επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές σε σήκωσε, δηλαδή, και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνει παρουσιαστή.
2: Και.
1: Δεν έγινα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσες.

0: Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών, ενώ μόνο για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοιο και υπτάμενα δελφίνια. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας συγκροτείται Επιτροπή για τη Διερεύνηση του Περιστατικού Προσγείωσης Ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, μετά από τη σχετική αναφορά που κατέθεσε ο χειριστής του ελικοπτέρου. Να σημειωθεί ότι σκοπός της Επιτροπής είναι η διενέργεια διερεύνησης με σκοπό την συλλογή των αναγκαίων στοιχείων, την πλήρη διακρύβωση των πραγματικών περιστατικών και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας. Πρόσθετα έσοδα φέρνουν στα κράτη-καταμεία οι ψηφιακοί έλεγχοι των δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι, μάλιστα, γίνονται πλέον με οδηγό, την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Μία από τις πιο δύσκολες ημέρες αντιπυρικής περίοδου λόγω των ακραίων μετεωρολογικών συνθήκων είναι η σημερινή, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε γενική επιφυλακή και την πυροσβεστική να απευθύνει και ισχυρή έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή. Όπως και τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιές κατηγορία 5, ενώ πολλές ακόμα περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4. Η Paris Saint-Germain λήγησε με 2-1 την Aston Villa στον τελικό του UEFA Super Cup και είναι ξανά υπερπροταθλήτρια Ευρώπης, κατακτώντας για δεύτερη σερή φορά το τρόπαιο στην Αυστρία.
3: Easy weather.
1: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με οκτωμποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Breakfast Best of Summer Edition.
1: Τη έδινα τώρα τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Mm. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί δικαιολογεί δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του, για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λε και δεν ξέρει και εσύ με ποιον μιλά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεις και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, σταθεί. Εγώ, αν έπαιζε αγώνα, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω έρθει.
1: Να σου πει και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο.
2: Στις, με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο, σου πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρη σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μερικές φορές αγχώνεσαι. Δεν αγχώνεσαι?
2: Μερικές φορές, ναι. Όχι πολύ συχνά.
1: Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς λοιπόν αγχωμένος, θα σου δώσω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ανοίγεις
1: το στόμα σου και προσπάθησε να πεις το γράμμα το R στα αγγλικά.
2: Το R στα αγγλικά θα το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Και κλείνω το στόμα, δεν το κλείνω.
1: Κλείσ' το κάποια στιγμή. Ναι, το R. Αν το κάνεις τις 4 φορές αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα σου προκαλείται χασμουριτό. Και αυτό δίνει την εντολή να τσιλάρεις.
2: Μάλιστα.
1: Με κοίταξε με ένα κενό. Δεν κατάλαβα τώρα τι ήταν αυτό. Δοκίμασέ το, ρε παιδάκι μου.
2: Αυτό ήταν το κενό, ήταν αυτό. Προσωπική μου σκέψη, αν θα το δοκιμάσω ή θα το.
1: Καλά, δεν κοστίζει τίποτα και παίρνει 3 δευτερόλεπτα.
2: Καλά, πολλά δεν κοστίζουν τίποτα και παίρνουν 3 δευτερόλεπτα, δεν τα κάνουμε όλα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σκεφτόμουν ότι έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Πόσο?
2: Τρία χρόνια.
1: Μήπως θα έπρεπε να μου φέρεσαι με σεβασμό? Μήπως θα έπρεπε να μου συμπεριφέρεσαι πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται οι νεότεροι στους μεγαλύτερους?
2: Ναι.
1: Σκέφτομαι αυτά τα πράγματα.
2: Αν βρεθώ σε λεωφορείο να σηκωθώ να σου δώσω τη θέση μου.
1: Όχι, μόνο.
2: Γιατί όχι.
1: Σκεφτόμουν πώς βοηθάμε τους μεγαλύτερους. Αλλά μετά σκέφτηκα.
2: Να περάσεις τον δρόμο να πας στο ATM, ας πούμε.
1: Μετά σκέφτηκα ότι θα ζητήσει χαρτζιλίκι. Γιατί θα πεις οι μεγαλύτεροι δίνουν στους μικρότερους χαρτζιλίκι.
2: Θα ζητήσω. Δεν θα δώσει από μόνο σου δηλαδή. Κάτσε ρε θεία, σε πέρασα τον δρόμο. Κάτσε δηλαδή. Πώς θα γίνει?
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB.

0: προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου, στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, ο 59χρονος, ο οποίος και συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη, με στόχο οι σημερινοί περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Παράλληλα, όπως και τόνισε, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από τα 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ξεπερνά πλέον τα 90 εκατομμύρια ευρώ για το 2026. Νέα δεδομένα στη φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα έρχονται στο προσκήνιο, με τις επικείμενες φορολογικές παρεμβάσεις να αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Στόχος των μεταξύ των μέτρων είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικίων στην αγορά, η αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων και η παροχή κινήτρων για μακροχρόνιες μισθώσεις σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των ενοικίων εξακολουθούν να αυξάνονται. Περιορισμένο παραμένει ακόμα το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, περίπου έναν μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου αντέκρουσε μόλις εχθές το βράδυ τη διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών του ορμούς, τονίζοντας πως η κέρια σημασία θαλάσσια οδό παραμένει κλειστή. Οι επανελειμμένες την ίδια ώρα δηλώσεις και οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων περί άρσης του αποκλεισμού των στενών από το Ιράν δεν αλλάζουν την πραγματικότητα στο πεδίο, τόνισε η νέα αρχή.
2: Easy Sports.
3: Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης και χάρισε στην Ελλάδα το ασημένιο μετάλλιο στους αγώνες του Παρισιού.
2: Easy weather.
3: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτο σταθμό η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλα μας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Σάνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητή σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundees.gr.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Υποελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της 5ης σήμερα σε διαμέρισμα επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη Αττικής. Για την κατάσβεσή της μάλιστα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος και έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, όπως έκανε κάθε χρόνο. Ωστόσο, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί και

δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Συναγερμός σήμανε και στη Διόρχα της Κορίνθου, όπου εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού σώματος, η σωρός εντοπίστηκε στην περιοχή της Διόρυγας, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Στο μεταξύ, οι αρχές διερευνούν τα αίτια της υπόθεσης, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η διαδικασία ταυτοποίησης. Σε εγρήγορση για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου βρίσκεται ο επιστημονικός κόσμος και οι αρχές στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με νεότερα στοιχεία η χώρα μας και η Ιταλία είναι οι δύο στις οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη. Όπως και σημείωσε η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μέχρι στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 9 θανάτους, όσους είχαμε δηλαδή και στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου του 2025, ενώ ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε αυτό τον αριθμό τον Ιούλιο. Νέα άνοδο παρουσιάζουν τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα τα δηληστήρια, ενώ είχαν κάνει μια μεγάλη κάμψη ορατή, είναι τώρα στην Αγγλία. Τις τελευταίες μέρες η νέα άνοδο στις τιμές, ειδικότερα στο 1,80 με ΦΠΑ, διαμορφώνεται η τιμή της βενζίνης, όταν πριν από 2 εβδομάδες ήταν 6 λεπτά χαμηλότερη. Easy Sports. Όφη κατέκτησε το Super Cup στον τελικό κόντρα στην ΑΕΚ, κερδίζοντας τα πέναλτι 5-4 με το σκορ της κανονικής διάρκειας να είναι 2-2 και σήκωσε λοιπόν ακόμα μια κούπα 4 μήνες μετά το κύπελο Ελλάδας, με τον Χρήστο Κόντι να αποδεικνύει ότι με ένα ρόστερ γεμάτο Έλληνες μπορεί να κάνει τη διαφορά. Easy weather. Έτριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, στο μεταξύ, η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχει και μην φωνάζει. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο του. Μην τρομάζει τι γάτε. Και γενικά, μην ενοχλεί κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία του, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπά τα δέσποτα και θέλει να τα βοηθήσει, άφησε του καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή του. Είναι υποχρεωμένο από τον νόμο. Σεβασμό στα ζώα σημαίνει πολιτισμό. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδο.
4: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,99.

0: 5. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δυστύχημα σημειώθηκε στο Κιάτο Κορινθίας το βράδυ της Τετάρτης εχθές με έναν 40χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου επί της εθνικής αντιστάσεως. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ενώ προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σικιονίων. Κλειστή για καθαραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων θα παραμείνουν ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Αττική. Το μέτρο μάλιστα θα παραμείνει σε ισχύ έως νεότερης ενημέρωσης, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση συναγερμού. Στο 8% υποχώρηση ανεργία τον Ιούνιο σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελιστάτ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους προβλέπεται νέα μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Ιδιαίτερη αναφορά ακολούθως έκανε και στην νέα δυνατότητα ταχείας πρόσληψης εργαζομένων μέσω του My Ergani App, η οποία και όπως εξήγησε έχει στόχο να καλύψει άμεσα έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων και να περιορίσει και το διοικητικό βάρος. Νέα άνοδος παρουσιάζουν τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα τα δηληστήρια, ενώ είχαν κάνει και μια μεγάλη κάμψη, ορατή πια είναι η άνοδος στις τιμές. Ειδικότερα στο 1,80 με ΦΠΑ διαμορφώνεται η τιμή της βενζίνης, όταν πριν από 2 εβδομάδες ήταν 6 λεπτά χαμηλότερη.
2: Easy Sports.
1: Η Arsenal νίκησε στα πέναλτι 4-3 την Como στο τελευταίο φιλικό πριν το Community Shield με την Manchester City, με τον Χρήστο Τζόλι να βάζει και το νικητήριο πέναλτι.
2: Easy weather.
1: Για σήμερα ο καιρός 5η χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος και οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσά θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε από γοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων θα παραμείνουν ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Αττική. Το μέτρο μάλιστα θα παραμείνει σε ισχύ έως νεότερης ενημέρωσης, ενώ υπενθυμίζεται ότι ακραίος κίνδυνος προβλέπεται στην Αττική και τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Τίνος πάντως και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών, ενώ μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Αυξημένη στο μεταξύ είναι και η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, Ραφίνα και Λαβρίο. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Αντικείμενο της συνεδρίας υπενθυμίζεται είναι η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση αύριο Παρασκευή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Η απόφαση μάλιστα για τη σφράγιση της κολυμβητικής δεξαμενής έληφθη από την Δημοτική Επιτροπή μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Συνεχίζονται και μάλιστα οι νέοι εντατικοί έλεγχοι, καθότι είμαστε μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο από την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Όλοι οι κλάδοι, όπως επισημαίνεται, της αγοράς είναι στο στόχαστρο, κυρίως όμως εστίαση και καταστήματα λιανικής πώλησης. Από τις δεκάδες επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, 90 εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες να έχουν παραβιάσει την καταναλωτική νομοθεσία, η οποία μάλιστα είναι και πολύ αυστηρή και επιβλήθηκαν και πρόστιμα που ξεπερνούν τις 109.000 ευρώ. Easy Sports. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης και χάρισε στην Ελλάδα το ασημένιο μετάλλιο στους αγώνες του Παρισιού. Easy weather. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAE. Ο Easy 97,2 και η DAE σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη.

0: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
1: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα

0: Υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με νέο επικοινωνιακό στίγμα και με βασικό μήνυμα την πολιτική και οργανωτική του επανεκκίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση, παρουσιάζοντας το πρώτο σποτ της νέας του καμπάνιας. Το βίντεο διάρκειας 47 δευτερολέπτων επιχειρεί να απαντήσει, όπως και επισημαίνεται, στα σενάρια περί διάλυσης και πολιτικής απαξίωσης του κόμματος, προβάλλοντας την εικόνα ενός ενεργού και οργανωμένου κόμματος. Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση, όπως ανέφεραν και οι ειδικοί. Όπως εξήγησαν, το δικαίωμα στην ειδική άδεια μητρότητας διάρκειας 9 μηνών και με αποδοχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ βάσει του κατώτατου μισθού επεκτείνεται πλέον σε περισσότερες κατηγορίες μητέρων. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη. Στο 8% υποχώρηση η ανεργία τον Ιούνιο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται νέα μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νέα δυνατότητα ταχείας πρόσληψης εργαζομένων μέσω του My Argani App, η οποία, όπως εξήγησε, έχει στόχο να καλύψει άμεσα έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων και να περιορίσει και το διοικητικό βάρος. Νέα άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα τα δηληστήρια, ενώ είχαν κάνει μια μεγάλη κάμψη, ορατή πια είναι η άνοδο στις τιμές. Πιο συγκεκριμένα, στο 1,80 με ΦΠΑ διαμορφώνεται η τιμή της βενζίνης, όταν πριν από 2 εβδομάδες ήταν 6 λεπτά χαμηλότερη. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, αν και ένθερμος υποστηρικτής των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, κατήγγειλε την πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων από επίκους, χαρακτηρίζοντας την πράξη τρομοκρατίας. Οι ενέργειες όσων βρίσκονται πίσω από αυτή τη φοβερή πράξη τρομοκρατίας με στόχο να εκφοβήσουν και να παρενοχλήσουν αυτή την οικογένεια είναι αποκρουστικές, έγραψε χαρακτηριστικά ο Μάικ Χάκαμπι. Easy Sports. Η Άρτεμις Βασιλάκη έκανε μια απίστευτη εμφάνιση στα 1500 μέτρα ελεύθερο γυναικών διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, τερματίζοντας δεύτερη στην προκριματική της σειρά και προκρίθηκε έτσι στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σίγρου Στίβου.
2: Easy weather.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου. Πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνεις όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσω και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Day.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.

0: και 19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμωλο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος και έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Να σημειωθεί ότι ο ατύχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμωλο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, όπως έκανε κάθε χρόνο. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνονται στην φοιτητική στέγη με στόχο οι σημερινοί περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Παράλληλα, όπως τόνισε, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από τα 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ξεπερνά πλέον τα 90 εκατομμύρια ευρώ για το 2026. Με πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Εθνικής Οικονομίας εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση του προγράμματος Εξοικονομώ Επιχειρώ. Η παράταση μάλιστα δίνεται λόγω της μεγάλης απήχησης στις δράσεις και μετά τη λήξη των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης. Αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις που έχουν ήδη όριμες παρεμβάσεις προς υλοποίηση, ενώ ως νέα καταληκτική ημερομηνία για το κλείσιμο των έργων ορίστηκε, όπως και έγινε γνωστό, η 30 Νοεμβρίου 2026. Κλειστή για καθοδραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων θα παραμείνουν ο Λυκοβητός και ο Λόφος Φινόπουλου λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως και νεότερης ενημέρωση, ενώ υπενθυμίζεται ότι ακραίος κίνδυνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική και στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Τίνος και Πάρος στο μεταξύ βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών, ενώ μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσορονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχυπλοία και υπτάμενα δελφίνια.
3: Easy Sports.
2: Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ θα διεξαχθεί στο γήπεδο των Βέλγων σήμερα 13 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
3: Easy weather.
2: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα 5 καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποφύσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητή σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundees.gr.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου, ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρη σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου, το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με νέο επικοινωνιακό στίγμα και με βασικό μήνυμα την πολιτική και οργανωτική του επανεκκίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση, παρουσιάζοντας το πρώτο σποτ της νέας του καμπάνιας. Το βίντεο, μάλιστα, διάρκεια 47 δευτερολέπτων, επιχειρεί να απαντήσει σε σενάρια περί διάλυσης και πολιτικής απαξίωσης του κόμματος, προβάλλοντας την εικόνα ενός ενεργού και οργανωμένου ΣΥΡΙΖΑ. Διευρύνει το κύκλο των δικαιούχων της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση, όπως ανέφεραν οι ειδικοί. Όπως εξήγησαν, το δικαίωμα στην ειδική άδεια μητρότητας διάρκειας 9 μηνών και με αποδοχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ βάσει του κατώτατου

Χριστού επεκτείνεται πλέον σε περισσότερες κατηγορίες μητέρων. Παράλληλα, κατά διάρκεια της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη. Στο 8% υποχώρησε η ενέργεια τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπεται νέα μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα σε ασφαλιστικές εισφορές, όπως ανέφερε και ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Ιδιαίτερη αναφορά στο μεταξύ έκανε και στην νέα δυνατότητα ταχείας πρόσληψης εργαζομένων μέσω του Εργάνι App, η οποία, όπως εξήγησε, έχει στόχο να καλύψει άμεσα έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων και να περιορίσει το διοικητικό βάρος. Νέα άνοδο παρουσιάζουν τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια ώρα τα δηληστήρια, ενώ είχαν κάνει μια μεγάλη κάμψη, ορατή πια είναι και η άνοδος στις τιμές. Πιο συγκεκριμένα, στο 1,80 με ΦΠΑ διαμορφώνεται η τιμή της βενζίνης, όταν πριν από 2 εβδομάδες ήταν 6 λεπτά χαμηλότερη. Σε εγρήγορση για τα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου βρίσκεται ο επιστημονικός κόσμος και οι αρχές στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με νέα στοιχεία η χώρα μας και η Ιταλία είναι οι δύο στις οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη. Όπως σημείωσε και η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεόδωρα Ψαλτοπούλου, μέχρι στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 9 θανάτους όσους είχαμε στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου του 2025, ενώ ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε αυτόν τον αριθμό τον Ιούλιο. Easy Sports. Η Άρτεμις Βασιλάκη έκανε μια απίστευτη εμφάνιση στα 1500 μέτρα ελεύθερο γυναικών διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, τερματίζοντας δεύτερη στην προκριματική της σειρά και προκρίθηκε έτσι στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάντε υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAE. Ο Easy 97,2 και η DAE σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAE.
5: Πίνε νερό, λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν

0: της τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη
2: και
1: Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο? Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy Movie Experience powered by DAY.
0: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Emitters.

0: Τυχαία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Prestar Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανες το χρέος ή πιάσεις το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
1: Δεν με αφήνεις όμως το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13 και 19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50 ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητή σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερες διάρκεια συμπτώματα.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω στην υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundees.gr.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Τα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, και σήμερα εδώ, κανονικά στο πόστο μας, το καθημερινό μας μαγκαζίνο ξεκινάει μόλις τώρα και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα για να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως θα ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Ιζ 97,2 για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα κατά διαστήματα από την ειδησιογραφία μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή 14 του μήνα, 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αύγουστου. Εντάξει, οι περισσότεροι έχετε πάρει το δρόμο προς τα νησιά ή αλλιώς τους ορεινούς, με συγχωρείτε, προορισμούς, ανάλογα με τις διαθέσεις και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Ήδη από χθες έχει ξεκινήσει και το επόμενο κύμα των εκδρομέων. Έχουν γεμίσει τα πλοία, έχουν γεμίσει και τα λιμάνια για διάφορους, κυρίως νησιωτικούς προορισμούς φυσικά. Εμείς είμαστε εδώ και θα δούμε και για αυτή την ημέρα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και θα κλείσουμε όπως πάντα καθιερωμένα με τον καλύτερο τρόπο με τα απολαυστικά μας ράια από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού για να δούμε. Κυρίως σας έχω ετοιμάσει κάποια πραγματάκια για όσους δεν θα φύγετε διακοπές αυτό το διάστημα και θα μείνετε στην Αθήνα. Σας έχω ωραίες προτάσεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τα εσωτερικά και πολιτικά θέματα. Κάποια από αυτά που έτρεξαν ουσιαστικά και απασχόλησαν την επικαιρότητα τη σημερινή. Θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε ποιες περιοχές καταρχάς βρίσκονται στο κόκκινο και τα έκτακτα μέτρα που βρίσκονται επίσης και σε ισχύ. Σε κατάσταση συναγερμού από χθες αλλά μέχρι και σήμερα θα βρεθούν διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών είναι και η Αττική, οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά μεγάλος. Μέγιστη λοιπόν ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Αυτό ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ταυτόχρονα απίφθινε και έκκληση προς όλους τους πολίτες να δείξουν και τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Συγκεκριμένα στην κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής, Στερεά Ελλάδας, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Επίσης, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία όμως κινδύνου 4, γιατί παραπάνω είχαμε την κατηγορία κινδύνου 5. Βρίσκεται επίσης η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων

Σε ισχύ έως νεότερης ενημέρωσης, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση συναγερμού. Και μέχρι και αύριο, έτσι, η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη και ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται και εκείνος σε αυξημένη ετοιμότητα, ενεργοποιώντας και τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Να σημειώσω ότι σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκεται και η Δημοτική Αστυνομία, η οποία θα πραγματοποιεί και αρκετές περιπολίες στο σύνολο των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Ενεργοποιούνται και τα drones, εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες. Πρόκειται να επιτηρούν ουσιαστικά τους μεγάλους κόρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Η επιτήρηση θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στον Λυκαβητό, στον Λόφο Στρέφη, στον Λόφο Φιλοπάπου, τα Τουρκοβούνια και τέλος στην περιοχή των Ηλυσίων. Να σημειώσουμε ότι και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργήσει 24-ωρη βάση με στόχο την άμεση ενημέρωση και την συνδρομή της πυροσβεστικής εφόσον απαιτηθεί, αλλά και άλλων υπηρεσιών των Δήμων. Ενώ παράλληλα ενεργοποιείται και το Μητρό Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Και στην περιοχή θα διατεθούν και δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4x4 στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως σας προανέφερα, ο Δήμος Αθηναίων, όπως επίσης και ο Υπουργός, απίφθηναν και ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι η χρήση γυμνής φλόγας. Οι εργασίες προκαλούν σπινθήρες, ηλεκτροσυγκολήσεις και οξυγονοκολλήσεις, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου, αλλά και κάθε εργασία ή ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Εχθές συνεδρίασε, να θυμίσω, και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπευσταθίου, με αντικείμενο της συνεδρίασης να ήταν η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που ήδη επικρατούν από χθες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν και μέχρι και σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να περάσουμε στην Κίμολο, όπου να σας ενημερώσω στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από χθες ισορρός του 17χρονου, ο οποίος θυμίζει ότι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός, με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα, βρισκόταν στην Κίμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, όπως έκανε και κάθε χρόνο. Να θυμίσουμε ότι το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του μέσα στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε και η οικογένειά του, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ο θάνατος του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, όπως σας είπα, του σπιτιού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, και βεβαίως οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί και η κατάλληλη δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν και τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Από τη νέα εβδομάδα που θα επιστρέψουμε θα δούμε και περαιτέρω εξελίξεις και νεότερα στο συγκεκριμένο θέμα. Αναφορικά τώρα με την Πάρο, όπου ξετυλίχθηκε άλλη μια τραγωδία και πνίγηκε ένα 4χρονο αγόρι, να ενημερώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και όπως έγινε και γνωστό, σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, που το Σάββατο 8 Αυγούστου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Η απόφαση για τη σφράγιση της κολυμβητικής αυτής δεξαμενής της πισίνας, δηλαδή, ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε, όπως αναφέρουν οι πηγές, χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Κατόπιν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε και στην σφράγιση της πισίνας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται και λίγες μέρες μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Πάρο, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν όμως να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί έχασε την ζωή του. Να επανέλθουμε στο ζήτημα των φωτιών και των πυρκαγιών, γιατί είχαμε και την έκκληση του αρτοποιού, του εκπροσώπου τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου ήταν η χθεσινή λόγω των ακραίων μετεωρολογικών συνθήκων, αλλά και η σημερινή της Παρασκευής, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, αναλυτικά σε γενική επιφυλακή. Και την πυροσβεστική επίσης να απευθύνει και ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας και σε συνέντευξή του, ο κύριος αρτοποιός
Τονίσε ότι η Αττική Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια βρίσκονται στην ανώτερη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιές, κατηγορία κινδύνου 5, ενώ πολλές ακόμη περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία.

κατηγορία 4. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται χαρακτηρίζονται από πολύ ισχυρούς ανέμους, με ρηπές 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας είναι και η πολύ χαμηλή σχετική υγρασία κάτω από το 15%, όπως και ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Και εκείνος έκανε ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας, ενώ αναφέρθηκε και στην αυστηροποίηση του πλαισίου για την πρόκληση πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει συνολικά 285 συλλήψεις πολιτών στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας. Παράλληλα, έχουν επιβληθεί και 696 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Αυτό μεταξύ άλλων από τον κύριο Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και να συνεχίσουμε τώρα στο θέμα που αφορά την Μάρφιν. Ο Νίκος Ρήγας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, τονίσε ότι δεν μπορούμε εύκολα να αμφισβητούμε στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία δίνει στην ελληνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό και άλλωστε απαγγέλθηκαν και κατηγορίες. Αυτό το ανέφερε σχετικά με την υπόθεση και τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μάρφιν. Σημείωσε ότι τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είναι επίσης στην υπηρεσία της συλλογής στοιχείων. Διαθέτουμε και τα μέσα και τα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε από ένα πολύ μικρό σημάδι, ενδεχομένως πτυχή μιας υπόθεσης, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ούτως ή άλλως η έρευνα διαβεβαίωσε δεν είχε σταματήσει ποτέ. Πάντα υπήρχε ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία αλλά και για την αστυνομία. Ερωτηθεί σχετικά με την υπόθεση του αστυνομικού που βρέθηκε τώρα νεκρό σε όχημα του 34χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ο κύριος Ρήγας ανέφερε ότι φαίνεται να επικρατεί εκδοχή θανάτου από παθολογικά αίτια, αλλά υπάρχει ακόμα και η εκκρεμότητα των τοξικολογικών, όπως είπε, εξετάσεων, που θα αποδείξουν αν υπήρχε αλκοόλ ή άλλες ουσίες στο αίμα ή ενδεχομένως κάποια στρεσογόνα κατάσταση. 10 και 34 πρώτα λεπτά. Και με αυτό το θέμα λοιπόν κλείνουμε την σημερινή μας τη συγκεκριμένη ενότητα, το πρώτο μας δεκάλεπτο που είδαμε έτσι κάποιες από τις κέρυες εσωτερικές ειδήσεις που απασχόλησαν την σημερινή δισογραφία. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα και ακολουθεί το επόμενο δεύτερο δεκάλεπτο, η επόμενη στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Ακριβώς το ίδιο κλίμα, μένετε εδώ και επιστρέφουμε.

Και επανήλθαμε βεβαίως, όπως σας προανέφερα. Συνεχίζουμε ακριβώς το ίδιο κλίμα εδώ με την ενημερωτική μας εκπομπή στον Easy 97,2. Να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες και σε όσους κυρίως συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας. Και να θυμίσω ότι μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τις ενότητές μας και τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να συνεχίσουμε με τα επόμενα θέματα πολιτικής και εσωτερικής ειδησιογραφίας. Θέλω να συνεχίσουμε τώρα στο θέμα που αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπου ακόμα 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, ανεβάζοντας και τον αριθμό στα 110 τώρα από την αρχή του 2026 έως και τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν την μάχη για τη ζωή, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει πλέον στα 9 θύματα. Όλα αυτά τα θύματα, όπως και έγινε γνωστή, είναι ηλικίες άνω των 65 ετών, γεγονός που αποδεικνύει και την συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες, κυρίως ομάδες του πληθυσμού. Τα 81 και όλες από τα 110 κρούσματα, όπως ανέφεραν και οι ειδικοί, παρουσίασαν και σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε νεότερη ενημέρωση που εξέδωσε ο ΔΥ, δίνει και κατάλογο με τα κρούσματα λίμωξης που έχουν καταγραφεί σε 39 συνολικούς δήμους της χώρας, σε 14 μάλιστα περιφερειακές ενότητες, Αχαρνών, Βάρης, Βούλες, Βουλιαγμένης, Ακροπίας, Λαβρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκόπουλου, Μεσογείας, Παιανίας, Παλίνης, Δραφίνας, Πικερμίου, Σαρονικού, Σπάτων, Αρτέμιδος, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βρυλισίων, Λυκόβρησης, Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου, Χολαργού, Πεντέλης, Χαλανδρίου, Φιλής, Αθηνών, Ηλιούπολη, Σοφάδων, Πειραιά, Ευρώνα, Νέα Ζύχνη, Κίδρα, Πέλλα, Χαλκιδόνο, Αμπελοκήπων, Μενεμένη στην Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Τρικαίων, Τεμπών, Λάρισα, Κιλελέρ και Αλίμου Γλυφάδας, όπως επίσης και Ελληνικού Αργυρούπολης. Λοιπόν, αυτοί οι δήμοι, σε αυτούς μάλλον τους δήμους, έχουν καταγραφεί και τα κρούσματα σύμφωνα με τους ειδικούς. Κοιτάω κάποια επιμέρους στοιχεία, να δω αν τα έχουμε αναφέρει όλα. Πάντως, καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, τονίζει ο ΕΟΔΗ, και συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας, ειδικά από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθ' όλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνούπιων. Αυτά, μεταξύ άλλων, σχετικά με το θέμα που απασχολεί τον ιό του Δυτικού Νείλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε και στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΗ αναλυτικά. Και πάμε να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα. Πριν περάσουμε στα πιο πολιτικά, θέλω να θυμίσουμε να συνεχίσουμε στην υπόθεση 59χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τους 6 εμπρισμούς μέσα σε 4 μέρες στην Θεσσαλονίκη. Φωτιές για να εκτονωθεί, έβαζε ο 59χρονος στην Σύνδο, η δράση του οποίου καταγράφτηκε σε βίντεο που εξασφάλισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνελήφθηκε όλες από την πυροσβεστική, να θυμίσω, για τουλάχιστον 6 περιπτώσεις πυρκαγιών το τελευταίο τρίμερο στην Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα, που του άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα και τον παρέπεμψε και στον ανακριτή. Ο 59χρονος, πιο συγκεκριμένα να σας μεταφέρω, ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε χαρτοπετσέτες που τοποθετούσε ανάμεσα στα χόρτα και τις οποίες και άναβε φωτιά με αναπτήρα. Νωρίτερα εμφανίστηκε και κυνηγός κατά τη διάρκεια των εξηγήσεων που κλήθηκε να δώσει στην πυροσβεστική, λέγοντας ότι έβαζε φωτιές για να εκτονωθεί. Η έρευνα στο μεταξύ συνεχίζεται για να διαπιστωθεί και αν εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις εμπρισμού το προηγούμενο διάστημα. Και παραμένουμε βεβαίως συντονισμένοι. Παραμένουμε συντονισμένοι και θα παρακολουθήσουμε και αυτό το θέμα με νεότερα στοιχεία που σίγουρα θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να περάσουμε τώρα στα πολιτικά, σε κάποια από τα πολιτικά θέματα. Με νέο επικοινωνιακό στίγμα και με βασικό μήνυμα την πολιτική και οργανωτική του επανεκκίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση εντός εισαγωγικών, παρουσιάζοντας το πρώτο σποτ της νέας του καμπάνιας. Το βίντεο διάρκεια 47 λεπτών επιχειρεί να απαντήσει, όπως και επισημαίνεται, στα σενάρια περί διάλυσης και πολιτικής απαξίωσης του κόμματος, προβάλλοντας την εικόνα ενός ενεργού αλλά και οργανωμένου κόμματος.
Και προχωράμε στον κύριο Καραγκούνη, γιατί θέλω να σταθούμε σε κάποια σημεία που έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας, τις fast track προσλήψεις μέσω του My Ergani, αλλά και στις νέες μειώσεις εισφόρων στις οποίες και αναφέρθηκε. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, στο 8% καταρχάς, πριν προχωρήσουμε στο κυρίως θέμα, στο 8% υποχώρηση ενεργία, να θυμίσω, τον Ιούνιο, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ενώ από την 1η Ιανουάριου του 27 του επόμενου έτους προβλέπεται και νέα μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές. Αναλυτικά τώρα ο κ. Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, υπογραμμίζοντας ότι η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα τόσο για την ενίσχυση των μισθών όσο και για τη μείωση της ανεργίας. Και όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί συνολικά κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες. Ιδιαίτερη αναφορά και στάθηκε στο συγκεκριμένο θέμα που αφορά στη νέα δυνατότητα ταχείας πρόσληψης εργαζομένων μέσω του My Ergani App, δηλαδή στις fast track προσλήψεις, όπως σας είπα, όπου αυτή η νέα δυνατότητα ταχείας πρόσληψης εργαζομένων, όπως εξήγησε, έχει στόχο να καλύψει άμεσα έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων και να περιορίσει και το διοικητικό βάρος. Η διαδικασία τώρα επιτρέπει, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, την ολοκλήρωση της πρόσληψης ακόμα και για εργασία 2 ημερών, μέσω δηλαδή ψηφιακής διαδικασίας. Ο εργαζόμενος αποδέχεται τους όρους της πρόσληψης από το κινητό του και η διαδικασία ολοκληρώνεται άμεσα. Σε ερώτηση για την τήρηση του ωραρίου και την καταβολή των υπεροριών στον τουριστικό κλάδο, ο Υφυπουργός τόνισε ότι οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας πραγματοποιούνται και στο σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο στον τουρισμό. Όπως λοιπόν εξήγησε, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και παραμέτρους κινδύνου, ώστε να εντοπίζονται επιχειρήσεις στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης παραβατικότητας. Αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας κατά τους ελέγχους, σημειώνοντας ότι τα ψηφιακά δεδομένα επιτρέπουν στις ελεγκτικές αρχές να διαπιστώνουν ευθύς αμέσως περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος εμφανίζεται ως εκτός εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα απασχολείται, και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τους 1.000 ανέργους πτυχιούχους, που θα δούμε και αναλυτικά και θα θυμίσουμε στα οικονομικά μας θέματα. Τώρα, σε ένα θέμα που επίσης βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, στη φοιτητική δηλαδή στέγη, να σας ενημερώσω ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη, με στόχο οι σημερινοί περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, όπως ανέφερε και ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας και στη συνέντευξή του. Παράλληλα, όπως τόνισε, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ξεπερνά πλέον τα 90 εκατομμύρια ευρώ το 2026. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, η πολιτική για τη φοιτητική αυτή στέγη βασίζεται και σε 2 πυλώνες, βλέπουμε, δηλαδή την ανάπτυξη και αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών και την ενίσχυση του στεγαστικού επιδόματος. Ενώ, όπως ανέφερε, για τη δημιουργία των νέων αυτών φοιτητικών εστιών μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα αξίας άνω των 737 εκατομμυρίων ευρώ σε 6 ΑΕ συγκεκριμένα, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από το Υπουργείο Παιδείας. Πάντως, τα 90 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από τα 42 εκατομμύρια ευρώ, να θυμίσω, που ίσχυε τον προηγούμενο χρόνο. Ο κύριος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε, εκτός από το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, και στις κάρτες εισόδου στις φοιτητικές εστίες, όπου ξεκινά στη φοιτητική εστία Αθηνών και η ανακαίνιση, αλλά και σε άλλες εστίες προβλέπεται η χρήση ειδικής κάρτας εισόδου. Αντίστοιχο σύστημα εφαρμόζεται και στις νέες εστίες του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, διαβεβαίωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Και να συνεχίσουμε στην ΔΕΘ τώρα, γιατί πλησιάζει τον επόμενο μήνα. Ανοίγει αυλαία λίγο πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα. Η κυβέρνηση από τη μεριά της ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον οικονομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί και σφοδρή κριτική. Να σημειώσουμε ότι, πάντως, με ένα διευρυμένο πακέτο οικονομικών μέτρων προετοιμάζει να ανέβει το κυβερνητικό επιτελείο στην ΔΕΘ. Ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι το συνολικό πλέγμα των παρεμβάσεων θα υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν πολλά ζητήματα
τα οποία θα τα απαριθμίσει και αναλυτικά με την επιστροφή του κυβερνητικού επιτελείου μετά τον 15 Αύγουστο. Και να κλείσουμε με την έξοδο του 15 Αύγουστου, γιατί χθες κορυφώθηκε με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται και στο επίκεντρο. Τίνος και Πάρος, να σας πω, βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησαν μόλις εχθές 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Αυξημένη ήταν και η κίνηση από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, δηλαδή από τη Ραφίνα όπου αναχώρησαν 15 πλοία και από το Λαύριο άλλα 9. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την δεύτερη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Μόλις τώρα παρακολουθήσαμε σε αυτά τα 2 δεκάλεπτα αναλυτικά θέματα επικαιρότητας, εσωτερικής και πολιτικής που απασχόλησαν. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να ακούσουμε και την επιτυχία μας. Έρχεται το As It Was από τον ένα και μοναδικό Harry Styles, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Νίζ 97,2. Να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να πάρουμε λίγο και μία ανάσα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές ενότητες να παρακολουθήσουμε. Ακολουθήσουμε αναλυτικά.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε κανονικότατα στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Εδώ στις θέσεις μας για να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενες ενότητες και να δούμε αναλυτικά τα επόμενα θέματα επικαιρότητας που απασχολούν την σημερινή δημοσιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θέλω να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει και τα δύο πρώτα δεκάλεπτά μας, τις δύο πρώτες ενότητές μας με την πολιτική και εσωτερική επικαιρότητα να βρέθηκε σε πρώτο πλάνο, ενώ μόλις τώρα η οικονομική δημοσιογραφία παίρνει την σκητάλη και πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα μας για σήμερα. Σίγουρα θέλω να ξεκινήσουμε πρώτο θέμα, την έξοδο του 15 Αυγούστου, όπου από χθες έτσι κινείται σε ανεβασμένη διάθεση και με πληρότητες, θέλω να σας μεταφέρω. Κορυφώθηκε χθες, αλλά θα κορυφωθεί και σήμερα η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, με τα λιμάνια τώρα Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Αυξημένες ήταν και οι πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια της χθεσινής μέρας από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Η Τίνος, να υπογραμμίσω πάντως, και η Πάρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών, ενώ μόνο για χθες από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησαν 24 συνολικά πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Αντίστοιχα, αυξημένη κίνηση παρατηρήθηκε και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα, μάλιστα, αναχώρησαν 15 πλοία, ένα από το Λαύριο 9. Να σας πω ότι η εικόνα στα λιμάνια αποτυπώνει και το κύμα ουσιαστικά της μεγάλης εξόδου για το τρίμερο του 15 Αυγούστου. Η αλήθεια είναι όμως ότι άλλοι αναχωρούν για τις πλήρεις καλοκαιρινές τους διακοπές, που μπορεί να ουσιαστικά κυμαίνονται από μία εβδομάδα μέχρι και λίγο περισσότερο, ενώ άλλοι μπορεί να φεύγουν για μία πολύ πιο σύντομη απόδραση, 3 μέχρι και 4 μέρες. Αυτά μεταξύ άλλων για την κίνηση που παρατηρήθηκε χθες, και αντίστοιχη κίνηση σίγουρα θα παρακολουθήσουμε και για τη σημερινή μέρα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στο ζήτημα των τιμών του καυσίμου, των καυσίμων, για την νέα άνοδο παρουσίαζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου, ενώ η τιμή χονδρικής στο ρεύμα υποχωρεί. Την ίδια στιγμή τα δηληστήρια, ενώ είχαν κάνει, αν θυμάστε, μια μεγάλη κάμψη, τώρα πια είναι εξαιρετικά ορατή η νέα άνοδος που παρακολουθούμε στις τιμές. Πιο συγκεκριμένα, στο 1,80 με ΦΠΑ διαμορφώνεται η τιμή της βενζίνης, σε 1,45 χωρίς ΦΠΑ, όταν πριν από 2 εβδομάδες ήταν 6 λεπτά χαμηλότερη. Το ντίζελ την ίδια ώρα πωλείται από τα δηληστήρια 1,75 με ΦΠΑ, δηλαδή κοντά στο 1,41, σκεφτείτε, χωρίς ΦΠΑ, ενώ στις 5 Αυγούστου, να θυμίσω, η τιμή του ήταν κάτω από τα 10 λεπτά χαμηλότερη. Οπότε για αυτό το τρίμερο, όπως καταλαβαίνετε, θα γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων μας με λίγο πιο πολύ ανεβασμένες τιμές, να σημειώσω εγώ από τη μεριά μου. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε. Θέλω να περάσουμε στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, την παγίωση για την επέκταση ολόκληρη τη χώρα του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού, ανακοίνωσε και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, με τη μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας να φτάνει πια έως και τα 1.939 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Θα σας πω σε λίγα λεπτά τι συμβαίνει με τα ποσά αναλυτικά. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία έχει καταστεί πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη την χώρα. Το Υπουργείο αξιοποίησε και τα συμπεράσματα της πιλωτικής εφαρμογής και της παρατηρήσης των ατόμων με αναπηρία. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, να σταθούμε σε αυτό, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας ανέρχεται έως και τα 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, έως και τα 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, έως και 1.352 ευρώ για τη μεγάλη ανάγκη και τέλος, όπως σας προανέφερα, αυτό το πιο μεγάλο ποσό, τα 1.939 ευρώ για την απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Τώρα, στο ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, απαιτείται ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67%. Κατά εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα έως και 75 ετών, εφόσον είχαν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης πριν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, ενώ το ετήσιο εισοδηματικό όριο βλέπουμε ανέρχεται σε 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και προσαυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.
Και περνάμε στη ΔΥΠΑ. Να θυμίσουμε το πρόγραμμα για τους 1.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΗ έως και 54 ετών. Την Τρίτη τώρα 18 Αυγούστου, την νέα εβδομάδα που μας έρχεται, λήγει και η προθεσμία υποβολή στη ΜΙΖΟ ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίες από 25 έως και 54 ετών, στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο ψηφιακό Μητρό Ανέργων της ΔΥΠΑ. Η υποβολή, θυμίζω, των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.dipa.gov.gr. Και επαναλαμβάνω ξανά, μέχρι και την Τρίτη 18 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή πλατφόρμα και θα δέχεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων μέχρι και τις 11 παρα 10, λίγο πριν ξημερώσει ουσιαστικά 12. Και να συνεχίσουμε στον κύριο Καραγκούνη. Στο σημείο αυτό θέλω να θυμίσουμε, είδαμε και λίγο πριν στα πολιτικά μας κάποια στοιχεία, δώστε μου κάποια δευτερόλεπτα, θέλω να δούμε κάποια στοιχεία που ανέφερε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης σχετικά και με τις fast track προσλήψεις μέσω του My Ergani, τις νέες μειώσεις φόρων, αλλά και κάποιες επιμέρους παρεμβάσεις. Θα τα δούμε λοιπόν συνοπτικά, γιατί ασχοληθήκαμε και ιδιαίτερως και πριν με το θέμα αυτό, αλλά θέλω να κάνουμε στα οικονομικά μας εδώ μία μικρή αναφορά. Θα μίλησε καταρχάς για fast track προσλήψεις μέσω του My Ergani. Ιδιαίτερη αναφορά λοιπόν έκανε ο κ. Καραγκούνης στο συγκεκριμένο ζήτημα, που όπως είπε, η νέα δυνατότητα ταχείας πρόσληψης εργαζομένων μέσω του My Ergani App έχει στόχο να καλύψει και άμεσα έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων και να περιορίσει και το διοικητικό βάρος. Στο στόχαστρο θα βρεθεί και η αδήλωτη εργασία. Θύμισε ότι πέρυσι μάλιστα γίνανε περισσότεροι από 82.000 έλεγχοι. Αναφέρθηκε και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού, ενώ τοποθετήθηκε και για το πρόγραμμα που είδαμε λίγο πριν της ΔΥΠΑ για τους 1.000 ανέργους πτυχιούχους που μπορούν να υποβάλουν και την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με την προθεσμία να εκπνέει, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν, την Τρίτη 18 Αυγούστου. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καθότι συνεχίζονται και μάλιστα με εντατικό ρυθμό, να σας μεταφέρω, οι έλεγχοι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν από την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς. Όλοι οι κλάδοι μάλιστα της αγοράς είναι στο στόχαστρο, κυρίως όμως εστίαση και καταστήματα λιανικής πώλησης. Από τις δεκάδες πάντως επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, 90 εντοπίστηκαν να έχουν παραβιάσει την καταναλωτική νομοθεσία, η οποία μάλιστα είναι και πολύ αυστηρή, έτσι, και επιβλήθηκαν και πρόστιμα που ξεπερνούν τις 109.000 ευρώ. Οι παραβάσεις αυτές για τις οποίες και μπήκαν τα πρόστιμα ήταν η ελλιπής και η ψευδής ενημέρωση των καταναλωτών, η παραπλάνησή τους δηλαδή, όπως επισημαίνεται, ως προς τους τρόπους που γίνονταν αυτό. Για παράδειγμα, σε κάποια μαγαζιά δεν υπήρχαν τιμοκατάλογοι, αν υπήρχαν τιμοκατάλογοι δεν ανέφεραν την αναλογία του κόστου σαν μονάδα μέτρησης. Κάποιες συσκευασίες επίσης προϊόντων, αναφέρεται, δεν είχαν αναλυτικά τη σύστασή τους, τι περιλαμβάνει δηλαδή το προϊόν. Ενώ κάποιες άλλες συσκευασίες δεν ήταν ακριβές, δεν ήταν σε αυτές τις συσκευασίες, κάποιες άλλες συσκευασίες δεν ήταν ακριβές το βάρος που ανέφεραν μέσα. Αυτά αναφέρουν οι αρμόδιοι, αναφορικά με τους ελέγχους που έχουν κάνει μέχρι και τώρα, και οι οποίοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Για να θυμίσουμε τι θα γίνει τώρα και με την άδεια μητρότητας, γιατί όλο και περισσότερες νέες κατηγορίες δικαιούχων μπορούν να έχουν το δικαίωμα σε αυτή την ειδική άδεια μητρότητας. Διευρύνεται, όπως καταλαβαίνετε, συνεπώς ο κύκλος των δικαιούχων της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας. Τους νέους δικαιούχους περιλαμβάνονται, εκτός από τις φυσικές μητέρες και υφετές, όπως επίσης και οι τεκμερώμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας. Εργατολόγοι σημειώνουν ότι πρόκειται για μια άδεια που συνδέεται με τις ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού και δεν αποτελεί απλώς ένα διάστημα ανάρρωσης της μητέρας μετά τον τοκετό.
σημαντική αλλαγή αφορά και τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, που και εκείνες αποκτούν πλέον το δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας, ενώ η διεύρυνση αφορά επίσης και τις εποχικά εργαζόμενες, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά τον κύκλο των γυναικών που μπορούν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο καθιερωμένο εννιάμινο. Και με αυτό το θέμα λοιπόν κλείνουμε τις οικονομικές ειδήσεις έτσι όπως έτρεξαν για σήμερα. Είδαμε και υπενθυμίσαμε και κάποια άλλα θέματα που είχαν απασχολήσει και το προηγούμενο διάστημα εδώ την οικονομική επικαιρότητα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Ωστόσο μένουμε εδώ, μένουμε συντονισμένοι. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Η διεθνή επικαιρότητα σε πολύ λίγο παίρνει τον σκητάλη, γι' αυτό μένετε εδώ για να δούμε αναλυτικά και τις εξέλιξεις που έχουμε απευθείας από τον κόσμο.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε την προηγούμενη στήλη εδώ του καθημερινού μας μαγαζίνα, όπου παρακολουθήσαμε το οικονομικό σκηνικό έτσι όπως έτρεξε για σήμερα, είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε πρόσωλο ταχώ στην αμέσως επόμενη ενότητα με την διεθνή επικαιρότητα μόλις τώρα να παίρνει την σκητάλη εδώ στο καθημερινό μας μαγαζίνα, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε, υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, αναλυτικά την επικαιρότητά μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, παραμονή 15 Αυγούστου, Παρασκευή λοιπόν 14 του μήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε την διεθνή δισογραφία μας και κάποια από τα θέματα που ξεχώρισαν από την διεθνή ατζέντα. Για την σημερινή μέρα βεβαίως ξεκινάμε με τον σεισμό στην Κολομβία, για να δούμε και νεότερα στοιχεία αλλά και αναλυτικά το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Οι επιχειρήσεις στο μεταξύ έρευνας και διάσωσης στην Κολομβία βρίσκονται στην πιο καθοριστική φάση τους μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας την Δευτέρα, υπενθυμίζω, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους, καθώς εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι σε συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών με επίκεντρο στο φτωχό νομό Τσοκό, όπως ονομάζεται στις ακτές Κολομβίας, στον Ειρηνικό ωκεανό, είναι ήδη φωνικότερη αυτών του είναι ήδη φωνικότερη σε αυτόν τον αιώνα, όπου έπληξε σκληρά πολλές πόλεις στο δυτικό της τμήμα, ανάμεσά τους την Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, και την Περέιρα, τη γη του καφέ. Στην Περέιρα συγκεκριμένα, να σταθούμε, διασώστες επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε σε συντρίμμια τη στιγμή της καταστροφής, αναφέρουν τα ρεπορτάζ. Τον εντόπισαν με τη βοήθεια μηχανημάτων ικανών να ανοιχνεύουν και δονήσεις. Δημοσιογράφοι την ίδια ώρα του γαλλικού πρακτορείου διαπίστωσαν πως κάποιος φάνηκε να απαντά όταν διασώστες του ζήτησαν 2 χτύπους, κατόπιν 3. Μέσα από τα συντρίμια, συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε μάλιστα σε επιφωνήματα μεταξύ χαράς και αγωνίας. Οι ειδικοί τονίζουν πάντως ότι το κρίσιμο διάστημα, το παράθυρο δηλαδή για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από το μεγάλο σεισμό, είναι οι πρώτες 72 ώρες. Αφού παρέλθει αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης, όπως αναφέρουν, μειώνονται δραματικά. Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελεσπρέγια, που ανέλαβε και την εξουσία την περασμένη μόλις εβδομάδα, όπως θυμόμαστε, ανακοίνωσε και το νέο επίσημο απολογισμό το απόγευμα εχθές. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, όπως προαναφέραμε, σχεδόν 3.500 τραυματίες και κάπου 500 ακόμα αγνοούμενους. Πάνω από 11.000 ακίνητα, να μεταφέρω, καταστράφηκαν εν μέρη ολοσχερός και χιλιάδες οικογένειες έμειναν άστεγες. Ο νέος αρχηγός του κράτους, λοιπόν, που ανήκε στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος για να τιμηθούν όλοι όσοι χάθηκαν, καθώς και την απόφασή του να κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που θα επιτρέψει να αυξηθούν και οι φόροι και να τροποποιηθεί και ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται τώρα έγκριση του κοινοβουλίου. Ανήγγειλε ακόμα και την δημιουργία ταμείου αφιερωμένου στην χορήγηση βοήθειας στους σεισμοπαθείς. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποσχέθηκε, ήταν κατηγορηματικός. Αυτά μεταξύ άλλων, κάποιες από τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε από τον σεισμό που σάρωσε την Κολομβία. Και πάμε να περάσουμε τώρα στην Τουρκία, όπου ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ανακοίνωσε μόλις την Τετάρτη ότι εντάσσεται στο νέο κόμμα που ιδρύθηκε και πρόσφατα, αφού με δικαστική εντολή καθαιρέθηκε η ηγεσία του προηγούμενου κόμματός του, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, έπειτα από μία άνευ προηγουμένου νομική καταστολή της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε πάντως ότι τον περασμένο μήνα ο αντιπολιτευόμενος Τούρκος ηγέτης ο Σγκούρ Οζέλ και 90 άλλοι από σχηθέντες βουλευτές ίδρυσαν ένα νέο πολιτικό κόμμα, επιδιώκοντας να ανασυνταχθούν για να αμφισβητήσουν και τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, αφού δικαστήριο έπαυσε τον Οζέλ από την θέση του προέδρου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι επόμενες εκλογές, να υπογραμμίσουν, είναι προγραμματισμένες για το 2028, αλλά θα μπορούσαν να διεξαχθούν και νωρίτερα, αναφέρουν οι πηγές. Η αντιπολίτευση και μερικές οργανώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων λένε πως η καταστολή, στο πλαίσιο της οποίας έχουν φυλακιστεί από το 2024 εκατοντάδες εκλεγμένοι αξιωματούχοι, καθώς και άλλα μέλη, έχει πολιτικά κίνητρα και είναι αντιδημοκρατική, ενώ η κυβέρνηση το αρνείται αυτό και ισχυρίζεται πως η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Και πάμε να συνεχίσουμε στα θέματα που αφορούν την Μέση Ανατολή. Τώρα, η στρατιωτική και
ασφαλείας, η στρατιωτική και ασφαλείας διορισμοί που πραγματοποίησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μποτζάμπα Χαμενέι, τόσο προς τη χρονική τους συγκυρία όσο και προς την σύνθεσή τους, φέρουν σαφείς ενδείξεις για την φύση της φάσης που η Τεχεράνη προετοιμάζεται να διαχειριστεί, είτε η πορεία της αντιπαράθεσης παραμένει ανοιχτή, είτε ουσιαστικά μεταφερθεί σε σοβαρές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρουν και τονίζουν κατηγορηματικά αρκετά διεθνή δημοσιεύματα. Η επιλογή τώρα των 6 ανώτερων διοικητών για κέρυες θέσεις στο Γενικό Επιτελείο στους Φρουρούς Ισλαμικής Επανάστασης και στην Μπασίτζ αντανακλά και μια προσπάθεια. Επισημαίνεται ταχείας ανασυγκρότησης της αλυσίδας διοίκησης αλλά και επαναπροσδιορισμού του Κέντρου Λήψης Στρατιωτικών και Ασφαλείας Αποφάσεων στην σημερινή συγκυρία. Σε συγκυρία έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Πάντως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των διορισμών είναι ότι επαναφέρουν στο προσκήνιο μια ομάδα προσώπων που συνδέονται με τους Φρουρούς Επανάστασης και με την σκληροπυρηνική σχολή, θα λέγαμε, ασφαλείας και στρατιωτική σκέψης του Ιράν. Συνολικά πάντως αυτό που επιχείρησε ο νέος Ιρανός ηγέτης, και να κλείσουμε με αυτή την πληροφορία, μπορεί να συνοψιστεί ως μετάβαση από τη φάση της εδραίωσης εξουσίας στην φάση της οικοδόμησης ενός συστήματος για κυβέρνησης εν καιρό πολέμου. Αναφέρουν και οι διπλωμάτες έτοιμοι τόσο για διαπραγματεύσεις όσο και για ένοπλη σύγκρουση. Επίθεση την ίδια ώρα κατά της Γαλλίας και άλλων δυτικών χωρών εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή, δηλώνοντας ότι η υποστήριξή του στις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχει στερήσει από τις κυβερνήσεις του κάθε ηθικό κύρος όταν επικαλούνται και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, ο Αραγτζή δήλωσε ότι χώρες όπως είναι η Γαλλία θα πρέπει να σταματήσουν να κάνουν κηρύγματα στον κόσμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Η υποκρισία, είπε, είναι καραυγαλαία και ντροπιαστική. Η υποστήριξή σας στην γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα και στην επιθετικότητα εναντίον του Ιράν έχει καταστρέψει όποιο ηθικό πλεονέκτημα φανταζόσασταν ότι είχατε, ανέφερε έτσι με κατηγορηματικό τρόπο ο Αμπάς Αραγτζή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Να δούμε τι αναφέρει και η πλευρά του Ιράν, παραμένουμε στην χώρα. Να δούμε τι αναφέρει ωστόσο για τον Τραμπ και τα στενά του Ορμούζ. Η λεγόμενη τώρα αρχή του στενού του Περσικού κόλπου αντέκρουσε μόλις εχθές τη διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ, τονίζοντας πως η κέρια σημασία θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή. Οι επανειλημμένες αυτές δηλώσεις, να σας πω, και οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων περί άρσης του αποκλεισμού των στενών από το Ιράν δεν αλλάζουν την πραγματικότητα στο πεδίο, τόνισε η νέα αρχή σε νέα της ανάρτηση. Ελέγχουμε, είπα, απόλυτα στενά το Ορμούζ. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο, κανένας άλλος, μόνο εμείς, δήλωσαν σε δημοσιογράφους μόλις εχθές μέλη της νέας αρχής. Η διένεξη για την θαλάσσια εδώ στρατηγική σημασία όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο υδρογων ανθράκων θεωρείται πως πυροδότησε και την πρόσφατη νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, ενώ πριν από τον πόλεμο που ξέσπασε με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου, η κίνηση των πλοίων στο στενό του Ορμούζ ήταν πρακτικά πρόσκοπτη. Αλλά το Ιράν το έκλεισε 2 μέρες αργότερα με επιθέσεις εναντίον πλοίων και απειλές, επισημαίνεται. Κατά μέσο όρο τώρα από 130 ως και 140 εμπορικά πλοία διέσχιζαν τα στενά του Ορμού σημερίσια βάση πρωτού αρχίσει ο πόλεμος. Φυσικά αυτός ο αριθμός, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα ρεπορτάζ προηγούμενων εκπομπών, έχουν μειωθεί άρδιν. Τώρα, το να κρατά χαμηλούς τόνους δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν επίσης διεθνείς πηγές. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι αυτή είναι πλέον η τακτική πρότιμα απέναντι στο Ιράν, επιλέγοντας να ασκήσει οικονομική πίεση αντί να προχωρήσει άμεσα σε νέα στρατιωτική επιχείρηση. Είχε και μια τηλεφωνική συνέντευξη στο Αξιός, όπου εκεί ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον ακολουθεί μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση απέναντι στην Τεχεράνη, ενώ παράλληλα παρακολουθεί και τις επιπτώσεις της οικονομικής πίεσης στο Ιράν. Αναφέρθηκε και στον υψηλό πληθωρισμό και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, εκτιμώντας ότι η πίεση αυτή μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ των Αμερικανικών επιδιώξεων. Αυτά, μεταξύ άλλων, από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ στο Αξιός μόλις εχθές.
Αναφορικά με το ρωσοκρανικό, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατά διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισραήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού, προκαλώντας και ζημιές και πυρκαγιά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές μαθαίνουμε. Το Ισραήλ μάλιστα βρίσκεται και κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία και φιλοξενεί και το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, μην ξεχνιόμαστε, μέσω του οποίου και διακινούνται σιτηρά, αλλά όχι μόνο, και άλλα εμπορεύματα. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό, που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, η οποία και απέκτησε πρόσφατα το δεύτερο παιδί της, θα αποχωρήσει από την θέση της στο τέλος του μήνα, προκειμένου να μπορεί να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της. Την 1η Μαΐου η Λέβιτ έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, το δεύτερο παιδί της λοιπόν. Έχει επίσης ένα αγοράκι ηλικίας 2 ετών, έτσι το συμπληρώνουμε και αυτό. Οπότε αποχωρεί για ένα διάστημα από την θέση της μέχρι και να επιστρέψει. Το Μαρόκο επίσης παίρνει μέτρα έπειτα από το νέο κύμα παραπληροφόρησης, μαθαίνουμε, για μαζική εισρωή μεταναστών στην Θέουτα. Είχαμε και την παρέμβαση στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ώστε να καταστήκε προτεραιότητα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Διακομματική μάλιστα ομάδα του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από την κυβέρνηση να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρεται συγκεκριμένα και επίσημα. 10:59 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν κάποιες από τις διεθνείς ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα, έτσι όπως έτρεξαν για την σημερινή ημέρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, αλλά μένουμε εδώ. Παραμένουμε στον 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες.

Και βεβαίως επιστρέψαμε εδώ στις θέσεις μας, εδώ στο πόστο μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στο Easy 97,2. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν για να πάρουμε και τις ανάσες μας. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας, το Take Me There από Dati. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα με αμέσως επόμενη στην προτελευταία συγκεκριμένη ενότητα τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα. Αθλητικές ειδήσεις θα παρακολουθήσουμε από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Παρασκευή 14 του μήνα, 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου. Εντάξει, έχει ξεκινήσει και το επόμενο κύμα των αδειούχων αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, να φεύγει προς διάφορους νησιωτικούς κατά κύριο λόγο προορισμούς. Αλλά να σας πω, βρίθουν και οι ορεινοί, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει και προς άλλους πιο εναλλακτικούς ορεινούς προορισμούς στην χώρα μας. Είμαστε μια πολύ μικρή ανάσα. Εδώ λοιπόν και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να δούμε αναλυτικά την αθλητική δισογραφία μας και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις, τα νεότερα που είχαμε και από το ματς, από τον αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη. Θυμίζω ότι ο Όφη κατέκτησε το Super Cup στον τελικό κόντρα στην ΑΕΚ, κερδίζοντας τα πέναλτι 5-4 με το σκορ της κανονικής διάρκειας να είναι 2-2 και σήκωσε μάλιστα και μια κούπα 4 μήνες μετά το κύπελο Ελλάδας με τον Χρήστο Κόντι, να αποδεικνύει ότι ένα ρόστερ γεμάτο Έλληνες μπορεί τελικώς να κάνει τη διαφορά. Με 8 Έλληνες λοιπόν και έναν Κύπριο στην βασική ενδεκάδα, Όφη πέταξε την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup και ανάγκασε και τους φίλους της ομάδας να ξεχυθούν στους δρόμους για να γιορτάσουν και ακόμα μια τεράστια επιτυχία από την ομάδα του μαέστρου Χρήστου Κόντι, που έχει βάλει για τα καλά το όνομά του στο προπονητικό προσκήνιο. Όφη, να σημειώσω, με ένα ρόστερ γεμάτο Έλληνες, πραγματικά 11 αγωνίστηκαν στον τελικό με την ΑΕΚ. Θυμίζω, έδειξε ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί κόντρα σε ένα πλούσιο ρόστερ όπως αυτό της Ένωσης και δεδομένα θα είναι πολύ επικίνδυνο στην Super League, αλλά θα παλέψει και για την είσοδό του στην League Phase του Europa League. Ανδρούτσος, Φούντας, Αθανασίου, Χριστογεώργος Κοστούλας, Πούγκουρας, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Καραχάλιος, Αποστολάκης και τέλος Θεοδοσουλάκης είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στον τελικό έναντι των Μπαλαμότη, Ρώτα, Πίλιου, Μάνταλου και Καλοσκάμι, που φόρεσαν τη φανέλα Τσάεκ. Ο Ανδρούτσος έκρινε και τον τελικό, να θυμίσω, με τον νικητήριο πέναλτι, σκόραρε όμως και μία γκολάρα για να ισοφαρίσει και σε 1-1 και ήταν και από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης μεταξύ του Όφη και της ΑΕΚ, όπως και ο Κοστούλας που με καταπληκτική κεφαλιά έκανε και το 1-2 για τους κριτικούς. Πάντως, ο Χρήστος Κόντις, μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζει να συλλέγει τρόπαια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είμαι συλλεκτής τροπαίων. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ μόνος μου. Έχω μια ομάδα δίπλα μου αποτελούμενη από παιδιά που δουλεύουν καθημερινά πολύ σκληρά με πολύ ωραίο κλίμα. Όλοι όσοι απαρτίζουν αυτή την ομάδα κάνουν ό,τι μπορούν για να είμαστε καλά. Αξίζουν συγχαρητήρια για το πάθος και την ενέργεια την καθημερινή ουσιαστικά δουλειά. Εγώ βλέπω πάντα την επόμενη μέρα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντις μετά τον τελικό του Super Cup. Ο Έλληνας τεχνικός λοιπόν έχει κάνει και την διαφορά από τη μέρα που ανέλαβε τον Όφη. Να κάνουμε και μια μικρή έτσι, να το υπογραμμίσουμε αυτό το στοιχείο, και βαδίζει έτσι και στα χνάρια του Ευγένιου Γκέραρντ. Έχει ήδη κατακτήσει και δύο τρόπαια με τους κριτικούς και έχει μπει και για τα καλά στην καρδιά των φιλάθλων. Πολλά συγχαρητήρια να ευχηθούμε και να ευχηθούμε λοιπόν στον Όφη για αυτή την πρόκριση, για αυτή την διάκριση στο Super Cup, και βεβαίως συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ για την δική τους προσπάθεια. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Η νύχτα πάντως μέρα έγινε στο Ηράκλειο χθες μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον Όφη. Οι φίλοι της ομάδας του Χρήστου Κόντι βγήκαν πραγματικά στους δρόμους, σάρωσαν τα πάντα για να πανηγυρίσουν ακόμα ένα τίτλο μετά το κύπελλο Ελλάδας του 2026. Ο Όφη λοιπόν κέρδισε στα πέναλτι την ΑΕΚ με 5-4, θυμίζω ξανά. Έχουν δημοσιευτεί και πάρα πολλά φωτογραφικά, έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος φωτογραφικού υλικού έτσι στα social media, όπως και αρκετό οπτικό βιντεοληπτικό υλικό. Πάντως, το δεύτερο τρόπαιο του Όφη μέσα σε λίγους μήνες έκανε τους οπαδούς της ομάδας να
εξεχηθούν πραγματικά στους δρόμους για να δείξουν και τον ενθουσιασμό, για να δείξουν και την αγάπη τους προς την πρωταθλήτρια, προς τον Όφη, έναντι στην πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ. Είδαμε έτσι αρκετό υλικό να κάνει ουσιαστικά βόλτα εντός εισαγωγικών και στα social media αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και βιντεολειπτικό αλλά και φωτογραφικό υλικό. Μεγάλη και παιδιά, να σας μεταφέρω, έγιναν ένα με κασκόλ και με σημαίες του Όφη στο Ηράκλειο και τα καπνογόνα. Δεν είχαν πραγματικά σταματημό, άναψαν και φώτισαν την πόλη. Να δούμε και τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις του Μάρκο Νίκολιτς στο σημείο αυτό. Σχολίασε την ήττα της ΑΕΚ από τον Όφη στο Super Cup και ανέφερε πως ήταν ένα καμπανάκι που χτύπησε και πως ήταν καλύτερα που ήρθε τώρα και όχι στη συνέχεια. Δύσκολο μάτς, ανέφερε, δυνατό μάτς, χαρητήρια στον Όφη, ιδιαίτερες οι καιρικές συνθήκες, καλή προετοιμασία πάντως για αυτό που έρχεται στην Ευρώπη. Είχαμε καλές ευκαιρίες. Στο χαμένο πάντως τέτα-τέτα, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς, κρίθηκε το μάτς καθώς μετά δεχτήκαμε και τον γκολ από μια στιγμή. Ισοφαρίσαμε και εμείς από μια στημένη φάση, δήλωσε στην συνέχεια ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Είναι καλή προειδοποίηση για μας, πρόσθεσε. Το λέω εδώ και δύο μήνες. Είναι ένα μήνυμα, ένα κόκκινο καμπανάκι. Θέλαμε τον τίτλο, καλύτερα που συνέβη ωστόσο τώρα και όχι πιο μετά, για να είμαστε και πιο προετοιμασμένοι για τους άλλους στόχους που θέλουμε να φτάσουμε. Αυτό μεταξύ άλλων και από τον τεχνικό προπονητή της Ένωσης και της ΑΕΚ. Να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα τώρα, για δώστε μου κάποια δευτερόλεπτα, για να περάσουμε στο Χρήστο Τζόλι. Η Arsenal νίκησε στα πέναλτι 4-3 την Como στο τελευταίο φιλικό πριν το Community Shield με την Manchester City, όπου είναι προγραμματισμένο για τις 16 του μήνα την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, με τον Χρήστο Τζόλι να βάζει κανονικά το νικητήριο πέναλτι. Έκρινε την αναμέτρηση ο Χρήστο Τζόλις, αφού πήγε και τελευταίο στην άσπρη βούλα και με ένα καταπληκτικό πέναλτι στο γάμα της εστίας έδειξε ότι η ποιότητά του ξεχυλίζει. Σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της αναμέτρησης, αποκάλυψε τη στιχομηθεία που είχε με τον Kai Havertz αναφορικά με το πού θα εκτελέσει το πέναλτι. Παράλληλα, μίλησε και για την προσαρμογή του στο Λονδίνο και τους κανονιέριδες λίγο πριν ξεκινήσουν και επίσημες αναμετρήσεις. Ήταν σημαντικό για μένα να κάνω την όλη προετοιμασία με τη νέα μου ομάδα και να είμαι και πλέον έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια θετική προετοιμασία για μένα. Είναι μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη σεζόν με έναν τρόπαιο. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι όλοι είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίζουμε να το αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Τζόλι σχετικά με την αναμέτρηση της Arsenal έναντι στην Como και την νικητήρια Arsenal, όπου νίκησε, επαναλαμβάνω ξανά, με 4-3. Να ενημερώσω ότι ο Λιονέλ Μέση, γιατί είχαμε δει και αναλυτικό ρεπορτάζ γι' αυτό, επέστρεψε στην ποδοσφαιρική δράση μετά τον θάνατο του πατέρα του και αποθεώθηκε. Να το σημειώσω και αυτό, για να δούμε το σκορ σε Νάπολη Άρη, ο οποίος ιτήθηκε από την Νάπολη με 6-2 σε πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι προετοιμασία στην Ιταλία. Οι Θεσσαλονίκοι τώρα έδειξαν καλά στοιχεία στην επίθεση, με τον Ράτσιτς να σημειώνει και 2 γκολ, αλλά προβλημάτισαν έντονα με την αμυντική τους πάντως λειτουργία δεδομένη 6 γκολ. Ο Άρης είχε καλή εικόνα πάντως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε ανεφόρον στην ανωτερότητα των Ιταλών. Το σκορ ανέδειξε στο 19 τον Ραχμάνι για την Νάπολη, ενώ στο 32 ο Ράτσιτς έκανε το 1-1 με υποδειγματική μάλιστα εκτέλεση φάουλ, με την Νάπολη να παίρνει και εκ νέου το προβάδισμα στο 44 με τον Μακ Τόμινεϊ. Αυτές και εξέλιξεις για την αναμέτρηση Νάπολης. Άρη 6-2 λοιπόν το σκορ. Ενώ η Paris Saint-Germain λήγησε και εκείνη με 2-1 την Aston Villa στον τελικό του UEFA Super Cup και είναι ξανά υπερπρωταθλητρία Ευρώπης, κατακτώντας για δεύτερη σερή φορά το τρόπαιο στην Αυστρία. Μετά λοιπόν, όπως ξέρουμε, το back-to-back, μετά τους back-to-back μάλλον τίτλους στο Champions League, η Paris Saint-Germain επιβεβαίωσε και στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup ότι είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, ρίχνοντας το καναβάτσο την Aston Villa. Και να συνεχίσουμε. Πάμε στα δικά μας και στους δικούς μας έτσι
σε σπουδαίες ελληνικές εμφανίσεις στο εξωτερικό. Το κυνηγούσε, το δικαιούνταν, το πέτυχε στη 10η παρουσία της στο σημαντικότερο γεγονός του καλοκαιριού και 4η ειδικότερα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, η Σταματίας Καρβέλη. 5 μέρες προτού κλείσει τα 31 της, όχι μόνο πέτυχε να προκριθεί στο πρώτο τελικό της καριέρας της, αλλά συνδύασε αυτή την πρωτιά με την 7η θέση και 2 βολές καλύτερες από το φετινό. Το φετινό δικό της ρεκόρ, πολλά συγχαρητήρια στη Σταματία Σκαρβέλη για αυτή την διάκριση. Να περάσουμε και στον Απόστολο Σίσκο. Βεβαίως, γιατί κατέκτησε και εκείνο στη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα ύπτιο τώρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης και χάρισε στην Ελλάδα το ασημένιο μετάλλιο στους αγώνες του Παρισιού. Με μία λοιπόν φοβερή κούρσα και τελείωμα στα κόκκινα, ο Απόστολος Σίσκος κατάφερε να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ και να πάρει και το ασημένιο μετάλλιο, ανεβαίνοντας το δεύτερο σκαλί του βάθρου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή τη διάκριση και στον Απόστολο Σίσκο. Είχαμε και πολλά μηνύματα και για τους δύο αθλητές και από την πολιτικό σκηνικό, από το πολιτικό σκηνικό της ημέρας και από τους πολιτικούς με τα δικά τους συγχαρητήρια. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ με τις αθλητικές ειδήσεις και περνάμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού, όπου για σήμερα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις αναμένονται παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα κυμανθεί ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρνο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ιδιαίτερη πτώση. Θα κινηθεί ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με χθες, κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ολοκληρώσαμε, έτρεξε και ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την ενότητα. Μένετε εδώ, επαναρχόμαστε λίγα δευτερόλεπτα με το τελευταίο τρίλεπτο και την τελευταία λοιπόν στήλη για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Easy 97,2. Και πάμε λοιπόν να περάσουμε τώρα στην τελική ευθεία, στο τελευταίο τρίλεπτο, για να ολοκληρώσουμε, όπως σας προανέφερα, και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Easy 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε αναλυτικά και να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού. Θέλω να σταθούμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, στην οδό Βασίλης Σόλγας, και υπάρχει λόγος, γιατί αυτόν τον δρόμο που περπατάμε όλοι για να πάμε για ένα μπραντ στο Μέτσι, για μια βόλτα στο Ζάπιο, κάτω από τα πόδια μας πραγματικά κρύβεται ένα τεράστιο αρχαιολογικό μυστικό 17 αιώνων. Το Υπουργείο Πολιτισμού, μάλιστα, αποδίδει στην Αθήνα ένα μοναδικό τμήμα της ιστορικής της μνήμης, το Ρωμαϊκό Μνημιακό Σύνολο, και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες ανάπλασης της οδού Βασίλης της Όλγας. Και όπως αναφέρεται, η ανασκαφή στην οδό αυτή αποκάλυψε ένα μεγαλοπρεπές ρωμαϊκό οικοδομικό συγκρότημα με επικυκλικό αίθριο στο ΕΣ, οργανωμένους χώρους, ένα εντυπωσιακό λοιπόν συγκρότημα με εκτεταμένο δίκτυο απογευτευτικών αγωγών, το οποίο και γνώρισε διαδοχικές οικοδομικές φάσεις από τον 3ο και τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Από το ρωμαϊκό λοιπόν οικοδόμημα διατηρείται και τμήμα ημικυκλικής στοάς με ψηφιδωτό δάπεδο του 1ου μισού του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, όπου και αποκαλύφθηκε. Η περιοχή πάντως βόρεια του Ολυμπίου, να πω, που βρίσκεται και σε άμεση γειτνίαση με τον Ηλισσό ποταμό, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς πυρήνες της Αθήνας, και τώρα πια αποκαλύφθηκε και ένα ακόμα μεγάλο αρχαιολογικό μυστικό 17 αιώνων, όπως σας είπα και λίγο πριν. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα για όσους δεν θέλετε να κάνετε διακοπές μέσα στον Αύγουστο και θα παραμείνετε στην Αθήνα, και ίσως κάνετε τις εξορμήσεις σας προς το Σεπτέμβριο.

δείγμα της χρυσής εποχής του Hollywood, το τραγουδώντας την βροχή και ένα κλασικό musical με πρωταγωνιστή τον Τζιν Κέλι. Όμως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, επίσης στις 9 το βράδυ, Νέα Υόρκη, ένα σαρωτικό musical με jazz επιρροές που διαδραματίζεται στην Πολύβουη Νέα Υόρκη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύο ταινίες λοιπόν, δύο musical κάτω από τα αστέρια που δεν θα χάσετε, φυσικά στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο. Και να σας θυμίσω τώρα και κάτι ακόμα και να κλείσουμε, ότι το Σεπτέμβριο θα καλωσορίσουμε στο Θέατρο Βράχων μία σειρά από συναυλίες που πραγματικά δεν θα θέλουμε να χάσουμε, με φόντο τον εμβληματικό χώρο του Ημιτού. Το Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη συνεχίζει το Σεπτέμβριο αυτό με συναυλίες που καλύπτουν διαφορετικές πλευρές της ελληνικής μουσικής σκηνής και θα έρθουμε ξανά με reminder, αλλά ήθελα να το μεταφέρω από τώρα για να το έχουμε στο μυαλό μας. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που είδαμε μόλις τώρα εδώ στην τελευταία μας ενότητα. Στο τελευταίο μας τρίλεπτο και κλείνουμε μόλις τώρα τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο φυσικά εδώ στον Ιζεν 7,2 την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάλω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.